Good morning. Να σας επινοήσω πίσω από τις μαγούνες και αγνώσω τις τσιπιό. Αγνώσω τις τσιπιό. Τα παίξω από το τσίθκο στο ασμόγεβιθο. Νίσο ατσάμ να τον δίνω νίσινο να κοντάσω και σας ετσιού τσιτάστον. Νί, τέρον σταφ. Όνος είσαι πάτον καγώ George L. Diamond. Τζά τα πάτσο μου τα έγινε και εμόχη κοτο τα τσάνι στο ινάνου είσαν τσιουάν τσι κατσκούτ μας τόσο τα σινουάκ και τσιούν κατά τσιν residential school. Ο τα χείτα τσιά στο Saint Marie αγώ τα τσάνι στο ίτ. Και με κοτσά τα πάτσο μου στα δούξα από το μπίτσα νιάνε να ον τσάιτ μέτω στα τα τσι τσίσκα τσά. Τσά ουίτ μέτω ξεκέ κάτσο κανέντε πέμπι τόγω για κοτά στο τάουνος. Και έτσι και πατέ να νούνε και μόν αγώ